0: Πιέσμα Ντάνα.
1: John Legend Sevratio. Njegova nova pjesma je Daylight.